0: يا سلام لك يا طال زراء الملك الحقي الحقاني، يا سلام لفخر جنسنا ولدتنا عمانوئيل.
1: أسألك اشكر بنا يا شفيع المعتمد وربنا
0: يغفر لنا خطايانا، شاش في العرشي انجيلو سيئو يرطو افرهم نوسي في امسون بي بانتو كراتو ريف شمشم مستريون تيل
1: ميخائيل
0: بيبي هويت غابرييل بيبي ما اسناف رافائيل بيبي ما شم تكتب يا سوري الفيذاكي الثراسي المناني النايني شنري فرويني سوى ابني طبيم مبريجم بي سوني
1: ميشيرو بين مسيرا فيني اسرو ناس مشايسي بمب
0: Πήγω τεύτω με περισβήτερο σκεντή, έκλεισε την ισορροπή μη σιφό, σε ρόφκανο με τα τμόν και φω, σε βολευγό, εμμοζέ, αγίο, ο σεό, ναι, έτσι ονοι ματαρίτσο, αγίο, ισχυρό, ναι, τα βγάτε φω, μαντόνο. Αγίο, σα ανάτο, σε σμό, έτε και κλήρο, νομέ, αμορέ, πεκνό, είναι μπτε, κυρίνη, ο ίντσοπτεν, μπεκλέο, ζε. Λόγισμος οζε πεφνάτι ετσότον οζε τεφνίστην έγα επί εχόνευ. Να φέρε ψάλιν εμ Δαβίτ γευκότηρον γενίες νοστήρ Αλλάχεν εφράνιν εσός μπένωτι αιτσιν πατσί μεμψιστι μου όνιστι γαρμπέβι. Πασόι σε βούρου γοργίος έρι μεχαρέστος ράσινι μεχεν ιερουσαλήμ. Σέρε να κόμι μαρτύρο σέρε πιτσόι γεν γενναιό σέρε πιάσκο φόρος μπέσόι σε βούρου γοργίος. Σε πίνσο, ερεσόμ σε εγώ κρεματέ τσόση, τα ρίκεν και το τρίνο σε σρεπτερήν τη θεό, το κόσο το εμπόρσενο σε ενσέ γιονιβέν. Με τη οφέτα, με σβήσω τύρο,

0: Το φόβο σου ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Κύριε, φλόγησον εκ του κατά Λούκαν Αγίου Ευαγγέλιο, θα